ξέρει θα γεννεί στα γκάλιτσο ομορφιά σου. Δίμη σου πως με πλήγωσες και έχω θανάτου πόνο κι ούτε να πλώσω μου δοκιά.